0: Μη μιλάς.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

καρδιάς μου την α... Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
5: Ήτα να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Κοιτάζω τα στρατούρα μου και φέρνω στο μυαλό μου. Και φέρνω στο μυαλό μου την όψη του προσώπου σου. Την όψη του προσώπου σου σγουρώ με λαχρινό μου.

η νύχτα θα το φώσει. Η νύχτα θα το φώσει, μη το προλάβει της αυγής, το φως και το σκοτώ.

μπες στα μάτια μου να δεις πόσο σε θέλω. Να δεις πόσο σε θέλω, βασίλισσα τον ουρανό, μοντίστρα τον αγγέλο.

Αυγή χρυσοντυμένη. Αυγή χρυσοντυμένη κι άλλο τε πάλι χώρια σου. Νύχτα βαθιά πλημμένη κι άλλο τε πάλι χώρια σου.

Θα άνοιξες την κατέρα, ο ήλιος χαμογελαστός ορίζει κάθε μέρα. Ο ήλιος χαμογελαστός ορίζει κάθε μέρα.

Ja pomme, aide, bella. Εκείνη γεννήθηκε στα πλούτη για να ζήσει. Επάμε χώρο, άιτε, στα πλούτη για να ζήσει. Κι εγώ φτωχός που δεν μπορεί να δώσει ό,τι ζητήσει. Άιτε, είναι κυρία πλούσια. Είναι κυρία πλούσια και πώς να την εφτάσω. Που είμαι φτωχός, πολύ φτωχός, κερά μου. Που είμαι φτωχός και δεν μπορώ να την πλησιάσω. Είναι κυρία πλούσια. Είναι κυρία πλούσια και εγώ με γιος αγρότη. Έτσι δεν θα πέσει χαμηλά όσο και να αγαπώ τη. Είπε μου πως δεν μ' αγαπά. Είπε μου πως δεν μ' αγαπά για εκείνη.

Φύγε φτωχέ, φύγε φτωχέ μου φώναξε. Μην μπλέκεσαι μαζί μου, δεν θέλω να κατάστραφει. Για σένα η ζωή μου. Κάποτε όμως έκλαιγε μέσα, μέσα στην αγκαλιά μου. Και τώρα όλα τα ξεχνά και φεύγει μακριά μου. Άιντε λαζάνι. Σ' έχω ανάγκη, γύρισε. Σ' έχω ανάγκη, γύρισε πριν να είναι αργά, κερά μου.

λείπει, μου λείπει η αγκαλιά σου. Όλη η ζωή μου βρίσκεται στα χέρια τα δικά σου. Μη μ' αρνηθείς, μη μ' αρνηθείς, γιατί μπορεί στην τρέλα να με βγάλει και θα είσαι εσύ υπεύθυνη για το δικό μου χάρι.

μπορεί στο έγκλημα να φτάσω. Στο έγκλημα να φτάσω. Μα πιο μεγάλο έγκλημα θα'ναι, θα'ναι αν σε χάσω.

Μ' αρνηθείς, μη μ' αρνηθείς, χερά μου. Μη μ' αρνηθείς, μη μ' αρνηθείς, γιατί μπορεί στο έγκλημα να φτάσει ένας τρελός όταν θα δει άλλο, άλλο να σ' αγκαλιάσει. Μη μ' αρνηθείς, γιατί μετά η τρέλα μ' αναγκάζει να μην αφήνω ζωντανό όποιον, όποιον σε αγκαλιάζει.

Μη μ' αρνηθείς. Μη μ' αρνηθείς, γιατί μετά θα έχεις κι εσύ ευθύνη. Που άφησες ένα τρελό φωνιά σκληρός να γίνει.

αφορισμός σου. Αφορισμός σου, νόμιζα πως θα μου πάρει χρόνο. Σε σκέφτηκα και δυο λεπτά μου έχει στοιχήσει μόνο. Φύγε, φύγε μακριά. Φύγε μακριά, αρνήσου με ένα λεπτό σου δίνω.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα,

0: σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Maya. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέιτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Συγκρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπωλείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Μπράβο.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
5: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
2: Ένα συνεργάτη.

0: Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλλιέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλλιέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
1: Ευρηματική.
2: Δυναμική.
1: Έξυπνη.
2: Αποδοτική.
1: Όπως λέμε διαφήμιση σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
1: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
1: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28970 29290.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
1: Και η διαφήμισή σας γίνεται

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9.30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
8: Yeah.
7: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψει, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmbur

0: 49 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
1: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
2: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
1: Και πώς σου φαίνεται?
2: Καλούτσικη.
1: Μεγάλη είναι.
2: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
1: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
2: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
2: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
4: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Μια όμορφη καλημέρα να έχει όλος ο κόσμος. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου 2026. Πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, φίλε, και βγει, πάει. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα μεγάλο χαμόγελο, με αγάπη και αισιοδοξία. Καλημέρα, μια χαρούμενη Τρίτη να έχει όλος ο κόσμος με υγεία. Και να είναι βέβαια, να είναι καλοτάξιδη η Τρίτη. Πιστεύω όλοι οι φίλες και φίλοι να είσαστε καλά και πάντοτε λέμε καλά, πάντοτε από την, να έχουμε την υγεία μας. Όταν έχουμε την υγεία μας, όλα φτιάχνουν. Και ακούσατε χθες τι σας είπα με, το, με κάποιο, ήταν ένας φτωχός και ένας πλούσιος. Τα ακούσατε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη τώρα να το ξαναλέμε. Πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρω πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν γίνεται. Τώρα, δεν ξέρω, να αρχίσω από τα κακά ή να αρχίσω από τα καλά. Θέλω να πω ότι ο προϊστάμενος του ΑΕΔΕ, μάλλον δεν τα πήγε καλά με τη γυναίκα του, και σου λέει τώρα θα σας φτιάξω εγώ. Φίλες και φίλοι, θα πάθετε πλάκα. Θα τρελαθείτε τι έβγαλε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε. Γίνεται, είναι για όλα τα μαγαζιά. Και θυμάστε την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη εβδομάδα ότι είπα να προσέχετε. Τώρα εξύπνησε, μάλλον δεν ξύπνησε με τα καλά του. Έβγαλε καινούρια. Θα πάθετε πλάκα. Σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, είχαμε κι άλλο πρόβλημα με τα ταξί. Δεν ξέρω, δεν το έχουν βρει τώρα όλοι οι ταξιτζίδες εκτός την περιοχή μας, δεν έχει. Και θέλω, εάν μας ακούει κάποιος ταξιτζίδης, εάν δει κάπου τον κύριο Ψηλάκη, τον πρόεδρο, να του πει να επικοινωνήσει μαζί μου εδώ στο ράδιο. Κύριε Ψηλάκη, αν μας ακούτε, επικοινωνήστε μαζί μας. Το έχουν βρει τώρα και χρεώνουν αδικαιολόγητα διπλή ταρίφα. Να δούμε. Σε λίγο θα ακούσετε. Τώρα, η λιμένη απόφαση του Υπουργείου για το πού θα γίνει η δομή μεταναστατών. Η λύση της επίταξης δείχνει να είναι θέμα χρόνου, φίλε και φίλοι. Τώρα, η κριτική έχουν ξεσηκωθεί και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, όλοι οι κριτικοί. Κανείς, νομίζω, κανείς δεν θέλει δομές λαθρομεταναστών δίπλα στο σπίτι του, δίπλα στις επιχειρήσεις του, δίπλα στις τουριστικές περιοχές. Ούτε στο Παλιοχταίο, ούτε κάπου αλλού, να το πω έτσι, στην Κρήτη. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η εύκολη κατηγορία ότι όποιος αντιδρά είναι ακραίος ή ρατσιστής. Δεν είναι ακραίο να θέλεις ασφάλεια. Δεν είναι ρατσιστικό να μην θέλεις να μετατραπεί ο τόπος σου σε χώρο διαχείρισης μιας αποτυχημένης λαθρομεταναστευτικής πολιτικής. Οι πολίτες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βλέπουν αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να το παρουσιάσει ως, να το πω, αναγκαία λύση, ως αυτό που πραγματικά είναι πρόχειρες αποφάσεις, πίεση στις τοπικές κοινωνίες. Τι να πω, τετελεσμένα και δομές που ξεκινούν ως προσωρινές και κανείς δεν ξέρει πότε και αν τελειώνουν. Η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αποθήκη ψυχών, ούτε πειραματόζω πολιτικής ανικανότητας. Και νομίζω ότι αντί να ψάχνουν πού θα στήσουν την επόμενη δομή, ας σοβαρευτούν επιτέλους και ας επικεντρωθούν στη φύλαξη των συνόρων, στην αποτροπή, την άμεση ταυτοποίηση και στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Αυτό ζητούν οι πολίτες και έχουν βέβαια απόλυτο δίκιο. Κυρίες και κύριοι, φίλε και φίλοι, πάμε τώρα να δούμε τι έκανε ο Μητσοτάκης. Ένα σχόλιο του Λάμψα για το μίνι ανασχηματισμό. Και γιατί έγινε τώρα ο μίνι ανασχηματισμός σε σχέση με το χρόνο των εκλογών? Τώρα οι εκλογές μπορεί να γίνουν σε 2 μήνες, σε 4 μήνες, σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες. Γιατί έγινε και τώρα? Πάμε να ακούσουμε.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές οι αλλαγές είναι εκλογικές αλλαγές. Ο Παναγιώτης Λάμψιας είναι κοντά μας, θεαματικές δεν τις λες. Άρα γιατί τώρα και γιατί αυτά τα πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις, Παναγιώτη?
2: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές είναι θέμα μηνών. Είναι 4 μήνες, είναι 6, άντε 2, 8. Δεν πας να κάνεις αλλαγές μεγάλες για τον εξάπλο λόγο. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να ευχαριστήσει 4, 5, 6, θα δυσαρεστήσει 106. Οι βουλευτές είναι εκεί και περιμένουν.
1: Άρα το ζήγησε.
2: Το ζήγησε και προφανώς δεν βλέπουμε κανένα πάγκο. Δεν υπάρχει κανένας Μαραντόνα στον πάγκο να καθυστερεί να τον βάλει στο μάτς. Άρα λοιπόν έμεινε στην πεπατημένη, έμεινε σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και πάει παρακάτω. Θα μου πεις, μα είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει άλλες αλλαγές? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Και δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Και εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη εβδομάδα οι φήμες ανατροφοδοτήθηκαν και από κυβερνητικές πηγές. Δεν έγινε δηλαδή κατά τύχη, ούτε το έκαναν οι δημοσιογράφοι.
1: Και τα ονόματα του.
2: Για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, μέχρι ακόμα να σου πω ότι άκουσα και την επιστροφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
1: Και τελικά εκεί λοιπόν, τι έγινε?
2: Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει με τα σίγουρα. Δηλαδή πια ο κ. Μαρινάκης είναι τόσα χρόνια στη θέση, την καλύπτει με επάρκεια και έχει το κεφάλι του ήσυχο ο Πρωθυπουργός, ως εκ τούτου δεν υπήρχε κανένας λόγος. Θα μου πεις τώρα ο κ. Μαρινάκης θα φτιάξει τα τρένα που έφυγε και πάει στο κόμμα. Μάλλον όχι, δεν προλάβαινε να κάνει κάτι.
1: Αλλά θα φτιάξει το κομματικό μηχανισμό ενώ ψεκλώ.
2: Έχουν ανάγκη να φτιάξουν ένα κόμμα και είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας πολιτικός. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Και αυτός που πάει στη θέση του είναι ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια κατά τα λοιπά. Συνεπώς εξηγεί γιατί επέλεξε αυτόν. Δεν μπήκε σε περιπέτειες δηλαδή να δυσαρεστήσει κάποιους, να ευχαριστήσει κάποιους άλλους. Έκανε μια διευθέτηση εσωτερική και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Κοίταξε. Όταν μιλάμε για μήνες, δεν έχει πολλά περιθώρια με κυβέρνηση να κάνει ευρείες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα μήνα μπαίνουμε σε περιβάλλον διακοπών, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, τι έμενε, τι είναι ο κάβρος εντός ζουμί του.
1: Έχεις ένα δίκιο. Ωστόσο, εγώ θα ρωτήσω αν ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό ήταν αρχικά το πλάνο του, ή άλλαξε στην πορεία και όχι γιατί τα πρόσωπα υπήρξαν καραμπόλες ή γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον που θα ήταν αντικαταστάτης του κύριου Μαρινάκη. Έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, θέλω να πω.
2: Κοίταξε να δεις. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι εσωκομματικές. Δεν είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που συγκρούονται. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να κάνει κάποιες αλλαγές Α, Β, Γ, συνάντησε κάποιες γκρίνιες από άλλα πρόσωπα που είναι στην κυβέρνησή του. Γιατί? Γιατί υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας. Είναι το κυνήγι του Σταυρού. Αν θα έβαζε, για παράδειγμα, λέω τώρα τον κύριο Μαρινάκη, θα δυσαρεστεί το μια ομάδα βουλευτών που πολιτεύεται στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών.
0: Βέβαια, και έτσι είναι.
2: Στην άλλη Αθηνών κάποιος άλλος. Απέφυγε λοιπόν τις συγκρούσεις και τις ρήξεις και πήγε με τη σιγουριά μιας πορείας που ήδη έχει πάρει ένα δρόμο.
0: Έχει πάρει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει πάρει το δρόμο αυτό, φίλε και φίλοι. Το δρόμο τον έχει πάρει. Τώρα μίνι ανασχηματισμός ήταν, θα δείξει. Θα δείξει όμως. Τώρα, συνεχίζεται. Και τι συνεχίζεται? Συνεχίζεται πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Να τα αφήσουμε όμως αυτά. Και θέλω να πάμε, ακούστε, στον Άδωνη. Η υποδοχή του Άδωνη. Ακούστε τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Μια υποδοχή που του κάνανε. Ακούστε.
3: Έξω από τα νοσοκομεία! Έξω από τα νοσοκομεία! Έξω! Έξω! έξω! Έξω από εδώ! Είσαι ανεπιθύμητος! Να πας να δώσεις αλλού συνέντευξη!
4: Λιγότερο του κεφάλαιου!
3: Να φύγεις από εδώ! Είσαι με το κεφάλαιο και όχι με τους εργαζόμενους!
4: Γεια σου γυναίκα μαγειριωτικού κεφάλαιου! Γεια σου καλύτερος του καρίστρα! Δεν υπάρχει άλλη! Γεια σου! Γεια σου φίλε! Γεια σου! Παλιόλιλέτσα!
0: Τι να κάνει, τι να κάνει, γελάει ο άνθρωπος, τι να κάνει.
3: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε, τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε.
4: Δεν θέλω τα λεφτά.
3: Πας και ακούσεις τίποτα, γιατί έχεις μονομάδα, θα πιάσεις τα αντίπεδα του λαού.
4: Οι κλινικάρχες, πες τα λεφτά σου δίνουν. Θα φτιάξεις ωραίο μαλλί, θα φτιάξεις και καινούργια αυτιά.
5: Το μαλλί τι σε πειράζει.
0: Σε πειράζει το μαλλί, το μαλλί το φτιάξαμε, τι σε πειράζει.
4: Να μιλήσει ο γιατρός, μιλάει ο γιατρός, να ακούσεις.
6: Ναι, είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τη διάλυση της δημόσιας.
0: Βάλανε τώρα, επειδή είδανε ότι έχει φτιάξει το μαλλί του, τρελαθήκαν. Μόλις το είδανε με το μαλλί του, λένε τα μαλλιά ξέρεις τι τα φτιάχνεις, έτσι. Τα μαλλιά ξέρεις τι τα φτιάχνεις. Λοιπόν, τώρα φίλοι και φίλοι, πάμε σε αυτό που έγινε και είναι η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη ηλυμένη, η απόφαση του Υπουργείου για το πού θα γίνει η δομή μεταναστατών. Ένας χαμός γίνεται και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Γιατί είπανε, ο Υπουργός έστειλε στον Αρναουτάκη την επιστολή και του λέει κοίταξε να δεις, πρέπει κάτι να γίνει και στο κακό όρος θα γίνει οπωσδήποτε. Πάμε.
7: Του πρώην κτέου στον Καρτέρο για διάστημα 6 μηνών ζητάμε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Θάνος Πλεύρης, προκειμένου εκεί να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
8: Εντός του διαστήματος αυτού θα ολοκληρωθεί η επιλογή του χώρου που θα λειτουργεί στη συνέχεια ως προσωρινή δομή, ενώ ο χώρος που θα μας παραχωρηθεί θα αποδοθεί εκ νέου στην περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
9: Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε.
0: Εμάς δεν υπάρχει, κύριε Πλεύρη. Εμάς.
9: Για να λειτουργήσει ακριβώς
0: η περιοχή μας.
7: Το τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών. Η κυβέρνηση πιέζει για την έβρεση άμεσης λύσης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
9: Έχουμε βρει 7 ιδιωτικούς χώρους. Στους 7 ιδιωτικούς χώρους πάντοτε έχουμε ψηφίσματα ή διαμαρτυρίες κατοίκων ότι οι χώροι συγκεκριμένοι δεν υπάρχουν. Με τελευταίο χώρο στις Μαλάδες, που εμάς ήταν ένας πάρα πολύ καλός χώρος και τελικά υπαναχώρησε και ο εκμισθωτής.
7: Μάλιστα, στην επιστολή του, ο Υπουργός Μετανάστευσης στέκεται στην άρνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποδείξει χώρους κατάλληλους για να εγκατασταθεί η δομή.
8: Μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι λοιποί φορείς, πέραν της απόρριψης των χώρων που προτείνουμε, δεν έχουν καταθέσει καμία εναλλακτική πρόταση. Αντιθέτως, εκδίδονται συνεχώς ψηφίσματα απόρριψης των προτάσεών μας, χωρίς να έχει υποβληθεί συγκεκριμένη λύση. Μάλιστα, εγγράφως, ο Δήμος Ηρακλείου μας έχει γνωστοποιήσει την πλήρη αδυναμία εξέβρεσης κατάλληλου χώρου, καλώντας μας να αναζητήσουμε ιδιωτικές εκτάσεις.
9: Πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν.
0: Δεν είναι καλός χώρος οι Μαλάδες, είναι ο Καρτερός όμως. Να τους φέρετε εδώ. Να φύγουν από τις Μαλάδες, να τους φέρετε στο Καρτερό. Εδώ, με τόσους τουρίστες που υπάρχουν γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, έτσι. Δεν το συζητάμε.
7: Μετανάστευσης και ασύλου χαρακτηρίζει παράλογη την άρνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνοντας πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ θα πρέπει να παραχωρηθεί για έως 6 μήνες, ώστε να γίνεται εκεί η ολιγοήμερη διαλογή των μεταναστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
8: Με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση στο Ηράκλειο θα γίνει χωρίς την παραμικρή πίεση στην τοπική κοινωνία και σε συνθήκες απολύτως ανεκτές. Η μεταφορά θα γίνεται άμεσα και με αυτόν τον τρόπο και το λιμενικό που είναι αρμόδιο για τη φύλαξη των συνόρων και την αρχική διαχείριση των αφίξεων θα μπορεί να λειτουργεί πολύ πιο άρτια.
9: Εκ των πραγμάτων αυτές οι δομές είναι κλειστές. Διότι είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν έρθει, που πρέπει να γίνει η διαδικασία της εισαγγελίας και όταν ολοκληρωθεί αυτό, έχει γίνει και ο διαχωρισμός τους και πηγαίνουν στις οργανωμένες δομές.
7: Το θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην ανατολική πλευρά του Ηρακλείου. Σε έκτακτη συνεδρίαση του χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου υπό τον Δήμαρχο Ζαχάρια Δοξαστάκη, εξέφρασε την ομόφωνη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο.
10: Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, συμβάλλουμε στην επίλυσή του και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ όμως παράλογο, αντί να μην πω κάτι άλλο, ο κατεξοχήν τουριστικός δήμος της χώρας, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση και στη δραστηριότητα, την πολύ σημαντική του κλάδου του τουρισμού, δεν μπορεί να δεχτεί στα σπλάγνα του και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα μια τέτοια δομή, μια τέτοια λειτουργία και μια τέτοια εγκατάσταση.
9: Είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφήξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη και το 60% αυτών των αφήξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο.
7: Στο πλευρό του Δήμου τάσσονται κάτοικοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του τουρισμού, οι οποίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Μάλιστα, κάτοικοι οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην προσεχή Τετάρτη στο πρώην ΚΤΕΟ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεκτούν.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν, ακούσατε τον υπουργό. Τα έχει βάλει και με το δήμαρχό μας, έτσι. Δεν είναι ότι λέει να κάτσει στην άκρη το δήμαρχος, να κάνουμε και εμείς τη δουλειά του. Αυτό λέει. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε την Τετάρτη που θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος από ξενοδόχους, από τους πολίτες εδώ, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που είπε ο υπουργός. Το ξαναλέω, τρεις καραβιές στο νότο της Κρήτης με 178 άτομα συνολικό εχθές. Ταυτόχρονες επιχειρήσεις από τις λιμενικές αρχές. Καταλαβαίνετε ότι τώρα το καλοκαίρι μπείτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Αυτά είναι. Να δούμε τι θα γίνει.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλοι και φίλοι μετά από ένα διαφημιστικό break. Είμαστε πάλι κοντά σας. Θυμάστε χθες και προχθές τι σας είχα πει και μιλάω για τον πρόεδρο. Ξέρεις, ο πρόεδρος, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, ότι μην του πείτε για ρακή άμα πάω στο σπίτι μου. Μην του πείτε για ρακή. Εχθές το βράδυ μου έστειλε μήνυμα. Και τι μου γράφει? Μου λέει, κοίταξε Γιώργο, θα έρθεις στο σπίτι μου, θα πιεις όσο ρακή θέλεις, αλλά με μια προϋπόθεση. Λέω, τι θα κάνω? Μετά, λέει, που θα πιεις τη ρακή, τα κλειδιά θα στα έχω πάρει και θα μείνεις στο σπίτι μου. Στα καλέσα. Τον έχουμε κοντά μας. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Για τα ψώματα λέω.
0: Όχι, την αλήθεια λέω. Δηλαδή θα πιεις όσο ρακί θες, αλλά μετά να μην στα καλέσα.
1: Έλαση να πιεις γλυκό πια τη ρακί που έχω. Αλλά έχω και μια κρεβατάρα στον οντά να θέσεις να ξεκουραστείς.
0: Εντάξει, έτσι είναι καλά. Έτσι είναι καλά.
1: Βέβαια, αφού ξέρεις ότι πάντα είσαι
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Να ανοίγω την καρδιά μου και την πόρτα του σπιτιού μου και εδώ και στην Αθήνα. Λοιπόν,
0: άκου τώρα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα μου ήρθε πριν 10 λεπτά. Και μου λέει κάποιος, μου λέει τον πρόεδρο, γιατί εσύ καθυστερείς να τον βγάλεις στον αέρα? Πότε θα τον βγάλεις?
1: Σακούει,
0: σακούει τώρα, έτσι. Δεν θέλω να πω όνομα, σακούει πάντως. Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε για το να ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό. Τι γίνεται? Ή να ξεκινήσουμε πρώτα με την, με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης τώρα, την αλλαγή αυτό στους υπουργούς.
1: Λοιπόν, θα τα πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα.
0: Ναι, για πες μου.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε στον μίνι ανασχηματισμό.
0: Ναι.
1: Ο μίνι ανασχηματισμός ήταν μια παροδία για να κατευνάσει τα πνεύματα μέσα στο κόμμα του, αλλά να ξέρεις ότι αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το τελευταίο,
0: ναι,
1: διότι η 18 Οκτωβρίου κατά 99,2% προκυρήσονται οι εκλογές να γίνουν τότε. Θα έχει προηγηθεί βέβαια η μεγάλη πολιτική καθίζηση του φίλου του Τραμπ και του Μητσοτάκη, του Νετανιάκου στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος αυτή τη στιγμή, παρόλο που είναι σε πόλεμη κατάσταση, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στη χώρα του, η οποία παράνομα έχει επεκταθεί και έχει καταλάβει ένα άλλο κράτος.
0: Μιλάμε για το Ισραήλ, πρόεδρε?
1: Και βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο εμάς κανονικά δεν πρέπει να μας αγγίζει, αλλά βλέπω ότι η εμπόλεμη κατάσταση θα συνεχιστεί χωρίς να πρέπει με το Λίβανο, διότι οι επεκτάσεις που έχει στο μυαλό του, το άρρωστο μυαλό του, είναι να καταλάβει το κράτος που φιλοξένησε τη φυλή του Ισραήλ όταν πήγανε πριν αιώνες εκεί. Και από την άλλη μεριά πολύ φοβάμαι εμπλοκή της Τουρκίας με το Ισραήλ και με το Ιράν. Προσέξτε, δύο στόχοι, Τουρκία και Ιράν,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο Ισραήλ. Τώρα, τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα συνεχιστεί πολύ αυτό, πρόεδρε, θα υπογράψουν.
1: Είναι πάρα πολύ. Διότι αυτή τη στιγμή είναι αμφίροπα όλα τα πράγματα για ειρήνη και στα Βαλκάνια. Παίζονται πολλά παιχνίδια. Ας ευχηθούμε να διαψευτούμε και να μην γίνει τίποτα και αύριο το πρωί να μπει το χέρι του Θεού και να σταματήσει τα πάντα.
0: Μα αυτό,
1: όμως ο Θεός,
0: αυτό τα ακούμε τόσους μήνες, πρόεδρε. Να βάλουμε το
1: δεύτερο. Μην ξεχνάς ότι όταν ξεκίνησε ο Ρώσος να τιμωρήσει αυτό το Ναζί παράνομο πρόεδρο στην Ουκρανία, λέγανε άντε μωρέ, σε ένα-δύο μήνες θα τελειώσει το παραμύθι. Ναι. Τελικά το παραμύθι αυτό κρατάει 3,5 χρόνια, αλλά ολοκληρώνεται σύντομα, διότι θα φτάσει η Ρωσία τα σύνορά της πάλι εκεί που ήταν, στην Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί παίζεται ένα άλλο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το ψηλαφίσουμε. Πάμε λοιπόν στο σοβαρό θέμα που είπες, Γιώργο,
0: ναι.
1: Με τους λαθρομετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Μετανάστης λέγεται αυτός που είναι συμπατριώτης μας και ζει σε κάποια εδάφη, ή μετανάστης μάλλον, ή πρόσφυγας, είναι ο συμπατριώτης μας ίδιας εθνικότητος. Αυτοί είναι λαθροεισβολείς στη χώρα μας. Υπάρχει λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο εισβολής χιλιάδων μουσουλμάνων στη χώρα μας, που στην ουσία, αν υπήρχε κράτος, εάν υπήρχε κυβέρνηση εθνικής ενότητος, η οργανωμένη αυτή εισβολή θα έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί με πειρά. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω, και όχι ήταν το λιμενικό σώμα να γίνεται λιμενικό σώμα travel. Λοιπόν, όλοι που έρχονται, αν παρατηρήσεις, Γιώργο, όλοι που έρχονται είναι ταυραντισμένοι, είναι γυμνασμένοι, βάζουν και δύο γυναίκες για δόλωμα στο σκάφος που έρχονται, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η γυναίκα που μπορεί να βρίσκεται στο σκάφος αυτό ξέρει πιο καλό σημάδι και από σένα και από μένα.
0: Δεν τόσο πολύ.
1: Αυτό που σου λέω, που σημαίνει ότι ένα σύνθημα περιμένουμε,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: να δούμε τον εχθρό εντός της χώρας, και ο Θεός πρέπει να προστατεύσει την Ελλάδα. Θα την προστατεύσει, αλλά όχι με αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: και με καμία κυβέρνηση από μνημονιακά κόμματα.
0: Πρόεδρε, ένα συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα email μας ήρθε πριν μισή ώρα περίπου και λέει: τρόμος για δύο 12χρονα στην Κρήτη, 35χρονος από το Πακιστάν φέρεται να τα παρενόχλησε σεξουαλικά.
1: Μπράβο.
0: Α, το διαβάστηκε.
1: Λοιπόν, δεν έχουν δίκιο οι Κρήτες, αλλά και γενικά
0: βέβαια
1: όλοι οι Έλληνες που λένε, και όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να γίνει αποθήκη ψυχών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, αν θέλεις χαμήλωσέ μου λίγο το ακουστικό μου, γιατί ακούγομαι.
0: Το δικό σου?
1: Ναι, ναι, εγώ ακούγομαι διπλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η λάθος πολιτική της κυβέρνησης φέρνει πολλά δεινά. Αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας το μίσος που τους έχουν βάλει στο μυαλό, αδιαφορώντας αν η χώρα μας μπορεί να είναι φιλόξενη για αυτούς,
0: μάλιστα,
1: μεταδίδουν το μίσο τους, γιατί μπαίνοντας παράνομα στη χώρα μας δεν έχουν δικαίωμα να έχουν έγγραφα από τη χώρα μας, μπαίνουν σε δομές, στις δομές γίνεται το έλα να δεις, πρόσεξε, και μεταξύ τους, σφάζονται μεταξύ τους, και φαντάσου αυτό το μίσος τους να το βγάλουνε όταν κυκλοφοράνε ελεύθερα στη χώρα μας,
0: όταν,
1: ανεξέλεγχτοι,
0: ναι, όταν βγουν έξω,
1: εναντίον των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε ότι το σχέδιο όλο αυτό είναι για τον πλήρη εξιλαμισμό της Ευρώπης. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, Γιώργο. Το «Ας στην Κρήτη», ο κύριος Πλεύρης που φωνάζει, και η κυρία Μπακογιάννη. Να πάρει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη όποιους θέλει στη Χαλέπα, στο σπίτι της, το ίδιο να κάνει και ο κύριος Πλεύρης, το ίδιο να κάνει και ο κύριος Κερίδης, αλλά όχι, όχι να τους δίνουμε χρήματα, επιδόματα ενοικίου, να τους προστατεύουμε, να τους έχουμε νοσηλεία τζάμπα, και όλα αυτά εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Βέβαια.
1: Που έχει πληρώσει για να υπάρχουν και τα νοσοκομεία, και κανείς Άδωνης δεν είναι άξιος να καταπατήσει το φιλότιμο των γιατρών και να πηγαίνει και να δείχνει τη φάτσα του και να λέει ότι εγώ σας, θα σας φτιάξω. Είναι καταστροφή στη χώρα μας. Εχθές, δεν ξέρω αν κάποιοι ακροατές μας βλέπανε τη σειρά αυτή που παρουσίαζε το Sky στο Χιλιοστό.
0: Στο Χιλιοστό, ναι, την παρακολούθησα και εγώ, πρόεδρε.
1: Γιώργο, εχθές ήτανε η μεγαλύτερη αποκάλυψη ξεβρακώματος των προδοτών πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ στο ξεπούλημα της χώρας μας.
0: Μιλάτε για το 2015, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει. Και στην αλλίωση του αποτελέσματος, του δημοψηφίσματος των Ελλήνων, που είπανε 68% όχι στο ευρώ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς σημαντικό ρόλο, προδοτικό ρόλο, έπαιξε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος έδωσε νομικά στον κύριο Τσίπρα εντολές να παραποιήσει τη λαϊκή εντολή. Ένας από τους μεγάλους καταστροφείς της χώρας μας ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο μετέπειτα προδότης λέγεται Γιώργος Σακαλώτος. Από την άλλη μπάντα, εάν υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σήμερα δεν θα αναγνωριζότανε το νέο πολιτικό έκτρωμα που ίδρυσε ο Τσίπρας με το όνομα Ελλάς, έχοντας στο μυαλό του την εποχή του Ελλάς του 1945 με τον Εμφύλιο πόλεμο. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να σαπίζει στη φυλακή. Και όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη αρχηγών. Μην μιλάμε λοιπόν για καθαρά κόμματα, μην μιλάμε λοιπόν για εντιμότητα, μην μιλάμε για πατριωτισμό. Και αυτό που είπε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί αυτά τα βγάλανε τώρα στον αέρα, 3, 4, 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γιατί τα βγάλανε στον αέρα αυτά?
1: Αυτά τα ρεπορτάζ, από ό,τι ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ετοιμάζονται, γιατί ένα ρεπορτάζ τέτοιο, εγώ θα σου πω μόνο για το ένα επεισόδιο,
0: ναι,
1: αυτό για να βρεις τα πρόσωπα να μιλήσεις,
0: βέβαια,
1: για να μονταριστούν και τα λοιπά, θέλει το λιγότερο 3 μήνες. Δεν είναι μία
0: ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολο, ναι.
1: Τη βγάλαμε, παφ, έφυγε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για
0: εύκολο.
1: Πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και δεν με ενδιαφέρει πώς λέγονται οι συνάδελφοι που κάνανε αυτό το πραγματικό ρεπορτάζ αλήθειας. Εγώ δεν είμαι οπαδός ή φανατικός τηλεθεατής του Sky, αλλά σε πληροφορώ ότι αυτές οι εκπομπές με καθήλωσαν, διότι είμαι γνώστης της απάτης, της πολιτικής απάτης από το Σιμίτι έως και σήμερα. Και δεν μιλάω πολιτικά ή κομματικά, γιατί εγώ προσωπικά, και θα το πω για άλλη μια φορά, πιστεύω στην υγιή δημοκρατία. Δεν πιστεύω στα πρόσωπα που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή, όχι τη Βουλή των Ελλήνων, τη Βουλή της απικίας, που όλοι είναι υποδουλωμένοι στο δούνου του και στην ευρωπαϊκή συμμορία. Ας αναλογιστείτε λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα που βγαίνουν και τάζουν τα πάντα. Μπορούνε να σώσουν τη χώρα όταν την έχουν δεσμεύσει, Γιώργο μου και φίλοι ακροατές, μέχρι το 2115.
0: Θα φάνε και τα παιδιά μας.
1: Καταλαβαίνετε πόσα μνημόνια έχουν πάρει κάτω από τον ντουλάπι, και αυτή τη στιγμή βγαίνει ο άλλος και λέει θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω εκείνο. Αλλά στην ουσία, γιατί δεν πάνε όλα αυτά τα κόμματα να πληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει από την τράπεζα αμαρτία, την Attica Bank, που την ενσωματώσανε με την Παγκρίτια Ένωση να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν πάρει. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να γίνονται εκλογές και να δίνουν χρήματα από το στέρημα του ελληνικού λαού, από τα δανεικά να σου το πω έτσι, να δίνουν χρήματα για να μπορούν να κάνουν προεκλογικές φανφάρες και σόου, και αντί να έχουν παρακρατήσει τους μισθούς το 50% των βουλευτών τους για να αποπληρώσουν τα δάνεια, παίρνουν και μισθούς τεράστιους. Και το, η απόδειξη είναι ότι σε 4 χρόνια, Γιώργο μου, έχουν αποκτήσει οι 300 βουλευτές 15.000 ακίνητα.
0: Είπαμε τώρα, πολλά τα είπες, πολλά τα είπες.
1: Μα, Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά στον μυρμό των σκέψεων και του λόγου πρέπει να λέγεται αλήθεια.
0: Ναι, συμφωνάω.
1: Εσύ, αύριο το πρωί, Γιώργο μου, αν χρωστάς 10.000 ευρώ για να πας στο παιδί σου χτύπα ξύλο σε ένα γιατρό και σου ζητάει η τράπεζα να προσημειώσεις το σπίτι σου. Και δεν μπορείς να το πληρώσεις γιατί το μεροκάματο δεν βγαίνει, όπως για να το κάνουμε. Δεν θα έρθει η τράπεζα να σου κουνήσει το δάχτυλο στη μούρη ή να στο βάλει κάπου αλλού και να σου πει τι πληρώνεις, κυρία Λατάκη,
0: έτσι
1: σου παίρνουμε το σπίτι.
0: Έτσι είναι. Πρόεδρε, για πες μου τώρα με το ακατάσχετο, είναι καλό αυτό που έκανε?
1: Είναι
0: από
1: πάρα
0: τα...
1: πολύ καλό,
0: ναι,
1: αλλά με μία διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι το ακατάσχετο έπρεπε ήδη να έχει πάει στα 3.000 ευρώ.
0: Στα 3.000.
1: Ναι, ήταν μια ανάσα, αλλά τα 1.600 ευρώ...
0: Δεν είναι ανάσα.
1: Είναι μια πολύ μικρή ανάσα.
0: Μια μικρή πολύ ανάσα, εντάξει.
1: Δεν είναι αρνητικό.
0: Όχι, δεν είναι αρνητικό.
1: Θετικό.
0: Όχι, και εγώ το είπα ότι δεν είναι αρνητικό, είναι καλό. Καλό είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι πολύ θετικό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, εάν ήταν λίγο παραπάνω θα ήταν καλύτερα. Βέβαια, αλλά τι να κάνουμε.
1: Εγώ θα σου το πω έτσι απλά, επειδή πάρα πολλοί λένε, έλα ρε, ο Μοσχοβίτης, ο Λατζάκης βγάζει 3-4 χιλιάρικα το μήνα. Πρόσεξε.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια θα λες. Πέντε, πάνω από πέντε. Εντάξει, πέντε, να λες στον κόσμο την αλήθεια.
1: Εγώ, Γιώργο, θα σου πω μια αλήθεια και σου ορκίζομαι στην ψυχή των παιδιών που έχω χάσει.
0: Παναγία μου, εντάξει, ο Θεός να τις συγχωρέσει, αλλά...
1: Πρόσεξε αυτό που θα πω. Εμένα, ο αλήτης προδότης της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, ο Κατρούγκαλος, και όλα τα μαϊμούνια που ήταν στο Υπουργείο Υγείας κλέψαν από τη σύνταξή μου 42 χρόνια εργασίας, 11.500 έρσημα, μου κλέψανε, Γιώργο, το χρόνο 14.000. Εάν εγώ έπαιρνα αυτά τα 14 χιλιάρικα, εγώ θα είχα τη δύναμη να βρίσκομαι κάθε εβδομάδα στη Χερσόνησο, να κάναμε εκπομπή και να πηγαίναμε να σε κέρναγα και σουβλάκια και τυράκια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια αυτό, αλλά ήταν δύσκολες εποχές τότε που
1: όχι,
0: τα κόψανε, πρόεδρε.
1: Δύσκολες ήταν για το λαό,
0: και ύστερα,
1: όχι
0: ναι,
1: για
0: το λαό. Και ύστερα, κάθεται, μιλάμε για τον Τσίπρα και λέτε τόσα για τον Τσίπρα. Όταν λέμε τόσα κατά του Τσίπρα, πώς βγαίνει δεύτερο κόμμα?
1: Άκου τον Γιώργο.
0: Δεύτερο κόμμα, πάλι εχθές.
1: Κοίταξε, επειδή δεν με ενδιαφέρει αν βγήκε εχθές ή σήμερα το πρωί. Το μόνο που θα σου πω και να το ακούσουν πολύ καλά οι ακροατές είναι ότι θα πέσει πολύ κλάμα και στη Νέα Δημοκρατία και στον Ανδρουλάκη. Ο δε Τσίπρας, άστονε, μη βλέπεις το πάντρεμα και την αλλαξοκολλιά που έκανε με το Φάμελο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Τελικά τα βρήκανε οι δυο τους, έτσι.
1: Και κανένας δεν υπολογίζει.
0: Πρόεδρε, τα βρήκανε οι δυο τους.
1: Γιατί πότε τα χαλάσανε.
0: Αλλά αυτό να μου πεις, πότε τα χαλάσανε.
1: Έλα μωρέ τώρα, Γιώργο. Αλλά κάνω μια άλλη εταιρεία, αλλάζω το αφημί.
0: Ναι.
1: Και διαγράφω τα χρέη μου. Βέβαια. Γιώργο, αυτές είναι κομπίνες. Λοιπόν, ζούμε στη χώρα της απάτης. Είναι πολύ απλό. Ζούμε στη χώρα της απάτης. Το καταλαβαίνετε ή όχι? Λοιπόν, το τι θα κάνουν οι μεγαλύτεροι, το μεγαλύτερο γκάλωπ, Γιώργο μου, γίνεται τη βραδιά των εκλογών που θα πάει ο Κοσμάκης, εάν έχει ξυπνήσει και δεν κοιμάται ακόμα στον ύπνο του και δεν είναι σε χειμερή ανάρκη, τότε θα δεις και το Μητσοτάκη σαν βρεμένη γάτα και τον Ανδρουλάκη πιο βρεμένη γάτα. Το δε ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει με πατερίτσες και κανείς δεν υπολογίζει η δύναμη που μπορούν να έχουν κάποια άλλα κόμματα που θα παίξουν μπάλα. Εγώ θα σου πω μόνο την παρουσία 8 κομμάτων που θα υπάρχουν στη Νέα Βουλή. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ποιος θα πάρει την εντολή να σχηματίσει και την κυβέρνηση. Θα εξαρτηθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα που και αυτό το έχουν καταπατήσει. Τότε θα γελάσει και κάθε
0: επιγραμμένος. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του, Πρόεδρε.
1: Κοίταξε, ο Θεός για να βάλει το χέρι του πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός.
0: Βέβαια.
1: Εφόσον δεν ξυπνάει ο ελληνικός λαός, ο Θεός κάθεται και καπνίζει αργυλαία.
0: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, Πρόεδρε, ίσως βρεθούμε σε καμία έκπληξη. Μέχρι και τελευταία στιγμή. Έκπληξη του... Ναι.
1: Από πού και σπου.
0: Πολλά αλλάζουν.
1: Ταμείο, Γιώργο.
0: Πολλά αλλάζουν.
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω, για να κλείσω έτσι και λίγο, πώς να σου το πω, και λίγο χιουμοριστικά, θα σου διαβάσω αυτά που έγραψε κάποτε ο μεγάλος Γιώργος Σουρής, ένας δημοσιογράφος ο οποίος η πένα του ήταν πάρα πολύ καυτερή. Ήταν από τους σημαντικότερους σατυρικούς ποιητές στη ιστορία. Και λέει λοιπόν ο Γιώργος ο Σουρής, ποιος είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, 100 να ξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείος δίχως χρήμα και δόξεις τόσα μνήματα.
0: Χριστέ μου.
1: Όποιοι το καταλάβανε,
0: ναι.
1: Το
0: ναι.
1: Κατάλαβαν.
0: Ναι.
1: Πολλά μνήματα πολιτικά θα ανοιχτούν τη βραδιά των εκλογών. Ας μην πιστεύετε λοιπόν τις ακριβοπληρωμένες στημένες δημοσκοπήσεις. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η βραδιά των εκλογών.
0: Καλώς σου πω, Πρόεδρε. Ας σου πω κάτι τώρα, μου πεις την αλήθεια.
1: Ναι, με πάνω αλήθεια σου λέω.
0: Στα καλέσα πήγες όταν ήρθε ο του Πασόκου, ο Πρόεδρος.
1: Όχι βέβαια. καταρχήν Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσω. Πρώτον, δεν πιστεύω σε κανένα πολιτικό κόμμα. Δεύτερον, εγώ σαν πρόεδρος κάποιας διεθνούς ένωσης δημοσιογράφων θα ήταν πολύ μεγάλη ντροπή για μένα,
0: ναι,
1: να έστω και να περάσω περαστικός και να μου βγάλει κάποιος φωτογράφος μια φωτογραφία με τον Ανδρουλάκη και την επόμενη μέρα, Γιώργο, πώς θα το βλέπεις εσύ, εάν έγραφαν οι εφημερίδες, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτών Δημοσιογράφων,
0: ναι, ναι,
1: αγκαλιά,
0: ναι,
1: με τον Ανδρουλάκη, ναι, στο χωριό του στα πάνω καλέστα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα με έστενε στο διάολο.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Λοιπόν, προκειμένου να με στείλει οποιοδήποτε στο διάολο, έστειλα εγώ στο διάολο όλους αυτούς.
0: Μα έλα να σου πω τώρα κάτι που δεν στο είπα, θέλω να σου το πω τώρα στον αέρα. Προχθές που βγάλανε, που ήρθε και μίλησε ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης, που βγάλανε φωτογραφίες με πολύ κόσμο εκεί στην πλατεία. Άκου, μου στείλανε μήνυμα και μου λένε, κοιτάξαμε μέσα τις φωτογραφίες με τον πολύ κόσμο, μήπως βρούμε τον πρόεδρο, αλλά δεν τον είδαμε πουθενά. Άκου τώρα τι σκεφτήκανε, δηλαδή.
1: Εγώ τέτοιες παγίδες. Αγόρι μου, επειδή έχω πολλή εμπειρία και επειδή εγώ το λέω εφθαρσός, πιστεύω στην υγιή δημοκρατία. Εάν εσείς πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει υγιή δημοκρατία, θα υπολογίσετε ότι η χώρα μας είναι στις τριτοκοσμικές χώρες, στην ελευθερία του τύπου, που σημαίνει ότι εγώ τέτοιες παγίδες, φίλε, εγώ δεν είμαι ποντικάκι να πιάσω το τυράκι.
0: Ναι.
1: Ανοίγω τη φάκα και βάζω αυτούς μέσα.
0: Λοιπόν, πρόεδρε.
1: Τι.
0: Ναι, πες μου τώρα και να κλείσουμε.
1: Την αγάπη μου, θέλω να έχετε την υγεία σας.
0: Να είσαι καλά, πρόεδρε.
1: Και αύριο μην ξεχάσεις ότι στις 6 ώρα πρέπει να είσαι στα Καλέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική γενική έκτακτη συνέλευση. Και θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές μας ότι η Διεθνή Ένωση Κριτών Δημοσιογράφων έχει πάρει για άλλη μια φορά τη διεθνή παρουσία της από το νομικό και διπλωματικό σώμα του Δικαστηρίου της Χάγης. Κάποιοι δημοσιογράφοι φίλοι μας, σε εισαγωγικά φίλοι μας, ακόμα δεν μπορούν να το χωνέψουν και αναρωτιούνται πώς τα καταφέραμε. Ας έρθουν λοιπόν να τους κάνω μαθήματα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: σας. Ένα μήνυμα, πρόεδρε, ένα μήνυμα μας ήρθε, όχι ένα μήνυμα, τρία έχουν έρθει. Μου είπαν να σας πούμε στον αέρα τα χρόνια πολλά και να τα κατοστήσετε που είχατε τα γενέθλιά σας.
1: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά με μία διαφορά, Γιώργο, εγώ έχω γράψει ότι έχω ευχαριστήσει όλο τον κόσμο. Πραγματικά με συγκίνησαν, αλλά εγώ έχω πει λίγα και καλά. Και αν είναι να φύγω, να φύγω όρθιος και με αυτή τη διάβγεια μυαλού και να μην κουράσω κανένα, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν, φίλε, τον πρόεδρο. Θέλω μόνο δύο λεπτά να σας πω για αυτό που σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής. Με την ΑΕΔΕ. Θυμάστε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα. Τώρα βγήκε καινούριος νόμος. Φίλες και φίλοι, θέλω να το προσέξετε και σε όλους εσάς που έχετε τα μαγαζιά και προπάντων στις τουριστικές περιοχές. Φοροδιαφυγή. Λουκέτα έως και 24 μήνες ακόμα για μία απόδειξη. Καλά το ακούσατε. Είναι οι νέες καμπάνες της ΑΕΔΕ. Προσέξτε. Λουκέτα για μία απόδειξη 24 μήνες. Και εγώ ρωτάω, εάν τυχόν πιάσουν κάποιο μαγαζί και το κλείσουν εδώ για 24 μήνες, δεν καταστράφηκε? Ο άνθρωπος αυτός που θα έχει το μαγαζί δεν καταστράφηκε 24 μήνες κλειστό και να πληρώνει τόσα ανίκια? Έτσι, φίλες και φίλοι, βαριές οι καμπάνες για φοροδιαφυγή και όπως σας είπα, με λουκέτο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπεται η νέα απόφαση της ΑΕΔΕ, με την οποία μπαίνουν στο στόχαστρο για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμού. Λουκέτα λοιπόν και για μία απόδειξη. Και πάμε στα ταξί, φίλες και φίλοι. Και άλλο περιστατικό που έγινε με τα ταξί, δεν ξέρω, το έχουν βρει τώρα οι ταξιδίδες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Τώρα είχα πει, αν τυχόν μας άκουγαν κάποιος ταξιτζής, να ειδοποιήσει τον κύριο Ψηλάκη, θα τον βρούμε όμως, θα τον έχουμε αύριο κοντά μας. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, χρέωνε αδικαιολόγητα διπλή ταρίφα. Αυτό που είχαμε πει και προχθές, που έγινε όχι στην περιοχή μας, ούτε αυτό είναι στην περιοχή μας. Αυτό είναι στα Χανιά. Ένας ακόμη επαγγελματίας οδηγός ταξί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη στα Χανιά, καθώς συνελήφθη την Παρασκευή το βράδυ μετά από αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή δικαστηρίων. Διπλή ταρίφα. Έγραφε 30, έπαιρνε 60. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα νέα μας για σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου. Η ώρα έχει πάει 11:05. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Με υγεία. Καλή δουλειά.
2: Στη ζωή σου, τότε συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Δεν έχω φίλε, δεν έχω φίλε τίποτα με σένα. Εμένα βρίζω. Όσο για αυτή που αγαπάς, πάρτε σου τη χαρίζω. Ήσουν εδώ, ήσουν εδώ και τη στιγμή που μ' άπλωνες το χέρι. Ξύπνα μου λέει μια φωνή και πήγε, και πήγε μεσημέρι. Να με σκοτώσεις, να χαθώ, να κατεβώ στον Άδη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα

0: Καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970258 25. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
8: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
9: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.
2: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
13: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορίας.

0: έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Και τώρα,
3: και τώρα
2: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: πάνε ζητάει.
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill.
7: Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
7: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. Με Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
7: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970

0: τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
1: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
5: Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Το ξέρω.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που γίνονται.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
0: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
8: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
6: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00223.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
8: Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
8: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: Χερσόνησος 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Αστροκέλητα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρον μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ρωτάς πόσο σε θέλω, κι αν για σένα μόνο ζω. Να ξέρεις πόσο υποφέρω τις ώρες που δε σε κοιτώ. Πάλι ρωτάς πόσο μου λείπεις, σου λέω χωριά σου δε ζω. Μόναχα μες στα δυο σου χέρια

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
15: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
15: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Remix. Αποκαλεί Νίκος Αναστέσια και Πάντσο. Remix. Αποκαλεί Νίκος Αναστέσια και

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένο με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
13: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
16: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
3: Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Τα πράγματα σου όλα απειράχτα στο σπίτι. Τόσα αγαπώ σου εκεί, μα η φωνή σου λείπει.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδες την καινούργια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Τα μιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970258825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: παλαιό.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Yela Kalbi.
1: Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.